0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: 103.7 Pure Rock for Limassol.
1: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy

0: KFC. It's finger licking good.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holaraka Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
5: Rock FM.

0: σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
1: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with

0: know-how, looking forward. Call us on 26819 424.
1: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
2: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
3: All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need.
4: 7 days a week. Morning till night. Rock FM Cyprus.

0: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Τρίτη μεσημέρι. Στον Rock FM Cyprus θα το περάσουμε μαζί πολύ λίγο μετά τις 3 φυσικά. Και έφτασε η ώρα για ράσα ορτή άλλο. Να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να προχωρήσουμε όμορφα και ωραία μέχρι το απογευματάκι. Τρίτη και 13 σήμερα και δεν θέλω προκαταλήψεις, δυσιδαιμονίες και τα λοιπά. Θα τις τρώσουμε την ημέρα όσο χάλια κι αν έχει πάει. Αν δεν πήγε ακόμη, είμαστε ακόμη καλύτερα. Αλλά δεν θέλω να μου ανησυχείτε. Εδώ, στο Rock FM Cyprus και το Razz Hour, σας υπόσχομαι ότι δεν θα μας αγγίξει τίποτα γκαντέμικο. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, μέχρι τις 5. Τα λέμε παρεούλα, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλή μας ακρόαση.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τρίτη και 13 και ναι, στην Κύπρο η Γρουσουζιά έχει, ρε παιδάκι μου, και το δικό της ημερολόγιο. Σε άλλες χώρες περιμένουν την Παρασκευή και 13 για να φοβηθούν. Εμείς εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν κάνουμε διακρίσεις, ουχή. Έχουμε αναβαθμίσει τη Γρουσουζιά και την πιάνουμε από την Τρίτη. Τώρα, δεν ξέρω αν πρέπει να αποφύγουμε τα ταξίδια, τις μεγάλες αποφάσεις ή απλώς να μην ανοίξουμε, ρε παιδάκι μου, τα email της δουλειάς. Όπως και να έχει, εσείς που πιστεύετε στην Τρίτη και 13, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα. Όσοι δεν πιστεύετε, εντάξει, είναι απλώς, ρε παιδάκι μου, μία Τρίτη που προσπαθεί να βγάλει την εβδομάδα. Το ακούμε και αυτό. Πείτε μου όμως, γιατί αν σήμερα μου πέσει ο καφές επάνω στο πληκτρολόγιο, δεν θα φταίω εγώ, το ημερολόγιο θα φταίει. Εντάξει, εσείς πιστεύετε στην Τρίτη και 13 ή καλύτερα να το ακούμε μόνο για Παρασκευή και 13, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας στο Viber και τον αριθμό 97610653, φυσικά όμως και social media στο Facebook και στο Instagram του Rock FM Cyprus. Άντε για να δούμε, θα το εξορκίσουμε το κακό ή δεν υπάρχει καν για να εξορκίσουμε κάτι.

0: details, contact our team on 26 322 095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
1: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
2: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
3: More rock, more vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

Ραζάουρ on the rock side of the island στον Rock FM Cyprus. Φυσικά, Φέη Δημητριάδου μαζί σας και συνεχίζουμε το μεσημεράκι της Τρίτης μας. Ας αφήσουμε λίγο το Τρίτη και 13 και ας πάμε σε πιο σοβαρά θέματα τώρα, έτσι. Στο ότι η Κύπρος στοχεύει στη Σέγγεν για το 2027. Θέλει να κάνει το επόμενο βήμα προς τη ζώνη. Τι σημαίνει αυτό όμως στην πράξη? Η ένταξη θα μπορούσε να διευκολύνει τις μετακινήσεις προς τις χώρες της Σέγγεν, έτσι, αλλά να φέρει και κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι έλεγχοι στα σύνορα. Υπάρχει ο στόχος να ταξιδεύουμε πιο εύκολα στην Ευρώπη, αλλά μέχρι να πέσουν οι υπόγραφες, κρατάμε μικρό καλάθι. Στόχος δεν σημαίνει και τετελεσμένο γεγονός, χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και οι ευρωπαϊκές αξιολογήσεις. Το ερώτημα λοιπόν είναι απλό. Θα φτάσουμε στο 2027 με λιγότερη ταλαιπωρία στα ταξίδια ή θα συνεχίσουμε να μετράμε λεπτά στις ουρές του αεροδρομίου? Γιατί, κακά τα ψέματα, στις διακοπές θέλουμε να μετράμε κοκτέιλ, όχι ώρες αναμονής, έτσι δεν είναι? Άντε με το καλό.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Happy afternoon, Cyprus. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το ρασαωράκι, συντονισμένοι φυσικά στην πιο rock πλευρά του νησιού, Rock FM Cyprus. Είμαι η Φέη Δημητριάδου και ήδη φτάσαμε να ξεκινάμε το δεύτερο μέρος, την δεύτερη ώρα του ρασαωρ. Λίγο μετά τις 4 φτάσαμε. Ω, μια χαρά πηγαίνει. Τρίτη και 13, αλλά κινείται, παιδιά, κινείται. Με προσοχή είπαμε, τη χρειαζόμαστε και γενικότερα, έτσι, στους δρόμους όμως κυρίως. Θα σας πω και γι' αυτό σε λιγάκι. Πάμε πρώτα σε μουσικές, να πάρουμε μια ωραία δόση και επιστρέφω εγώ σε πολύ λίγο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Λοιπόν, το σύνθημα ή αν θέλετε καλύτερα το μήνυμα που θα σας πω δεν χρειάζεται ούτε μεγάλα λόγια ούτε αστεία. Αν έχεις πιει, μην οδηγήσεις. I would rather walk than drink and drive. Χρειάζεται να το θυμόμαστε, παιδιά, γιατί πραγματικά μετράει. Μπορεί να είναι λίγα λεπτά περπάτημα, μία κλίση σε ταξί ή ένα μήνυμα σε κάποιον φίλο, ρε παιδάκι μου, να έρθει να μας πάρει. Ό,τι και αν επιλέξετε, πάντα ξέρετε ότι υπάρχει καλύτερη επιλογή από το να πιάσεις το τιμόνι μετά το αλκοόλ. Το Νοέμβριο λοιπόν περπατάμε για έναν σημαντικό σκοπό στη Λεμεσό. Κυριακή 15 του Νοέμβρη, Dr. Γιώτα Δημητρίου, The Dancing Queen Foundation, διοργανώνει το Limassol Walk 2026 στην παραλιακή της Λεμεσού, μια εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της Dr. Γιώτας Δημητρίου, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από οδηγό υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το Ίδρυμα λοιπόν στηρίζει παιδιά και εφήβους που χρειάζονται βοήθεια για την ψυχική και σωματική τους υγεία και φυσικά ο Rock FM Cyprus στηρίζει αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα. I would rather walk than drink and drive.

0: Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Every day, we push ourselves.

Είμαστε λίγο πριν χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι για το σημερινό Rush Hour και δεν θα την αφήσω έτσι την Τρίτη και 13 χωρίς να ανοίξω το χρονοτούλαπο. Να δούμε τι έχει συμβεί μια τέτοια μέρα σαν κι αυτή στην ιστορία της μουσικής. Κι όμως, παιδιά, καλά πράγματα έχουν συμβεί. Σαν σήμερα 13 Οκτωβρίου του 1963 οι Beatles εμφανίζονται στο τηλεοπτικό Saturday Night at the London Palladium και περίπου 15 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολουθούν το συγκρότημα. Τι σημαίνει αυτό? Η Beatlemania βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη. Φανταστείτε τι θα γινότανε εάν υπήρχαν τότε Instagram και TikTok, έτσι? Θα έπεφταν οι servers, θα κόλλαγε το Wi-Fi, μέχρι και η ολόκληρη η Apple θα χρειαζόταν να βγάλει ανακοίνωση. Αλλά οι Beatles τα κατάφεραν χωρίς καν να χρειάζονται τα social media. Αυτό είναι πραγματικά ιστορία της μουσικής. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχονται μουσικάρες σε πολύ λίγο και εγώ για να αποχαιρετιστούμε και για σήμερα. When the

0: Renovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
1: Wait, did you know your cat's litter can be made from tofu? Meet Meow Meow, premium tofu cat litter. Made from eco-friendly soybean fibers, it absorbs quickly, forms firm clumps, and helps control odors while reducing litter tracking around your home. It's unscented and 99% dust-free. Each bag contains a generous 18 liters, which means great value for a high-quality cat litter. Order online for delivery anywhere in Cyprus or subscribe for monthly delivery and save 5%. Visit meowmeow.com.cy. Meow Meow. A cleaner litter box. A happier home.
2: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
3: Get ready for the ultimate challenge. The Leptos Cyprus International 4-Day Challenge kicks off on November 26 with a 6K trial run, continues in the Akamas with an 11K hill run and a breathtaking half marathon, and wraps up with the 10K Paphos City Run on November 29, open to all runners. Four races, 4 days, one unforgettable experience. Visit cypruschallenge.com or call 268808777. Major sponsors, Leptos Group and the Deputy Ministry of Tourism, powered by Rock FM Cyprus.
4: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: cause close to your heart, whatever your reason, start a fundraiser at forfund.com. Raise money with friends, your community, or supporters around the world. Start today at forfund.com, 100% free with no fees.
1: Hello, food lovers. Are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
2: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη spooky διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
3: She said, pick me up with something cool.
4: So, I showed up on the next bike. Now we are both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
5: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
6: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
7: So much hair flying around.
6: Rock FM.

0: Τα βλέπει όλα.
1: The University Fair 2026 returns to the International School of Paphos for the fourth consecutive year on Wednesday, 14th of October from 2:30 p.m. until 6 p.m. Representatives across 14 countries will be in Paphos. Discover study programs, universities and options for your next step. Admission is free and the fair is open for everyone. Rock FM Cyprus will be there broadcasting live from 2 until 4 p.m. for the University Fair of 2026 on Wednesday, 14th of October at the International School of Paphos. We look forward to seeing you there. Find out more on the school's social media channels. Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
2: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus.
1: Something new just landed at Domino's Pizza. Meet the new subs, available in 5 delicious flavors with convenient packaging, so you can enjoy them wherever you are, at work, on the road, or wherever the day takes you. Take your favorite subs with you. 5 flavors for every craving. Order now at dominoes.com.cy, through the app, or call 777-7785. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Malls is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Malls on 700-7008 or visit greenmalls.com to find out how, with the best equipment, qualified experts, and highest quality materials, Green Malls can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Malls, zero digging and zero inconvenience.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
4: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενο σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
5: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.